Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίων, στο πτήσι με τρούωνον τα σπέλ, παίρνει για δρούλιν σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.